Να γέρε, στον αβίν, αστρονέ, αχνείς και άντ πειράμε. Εζήρι να σιδελά, του χέρε αβίν αζάρο, σε σέρεμε, σε τσάβε με κουρμπάν. Αζάμ κουμ να χαβατέτη, αν δεγγέτε βεζόρι δέρδι και ζήρ, βεζόρι τέχμα δέγγι με ρεσάν, τέγγου μπλες βεσίλιμ, τέσνα μπεμπλα και κοφιφί, και ευχάς πιμ δεν πεδέγγι με. Αμ γελά και και ευχάς πιμ ζήρι να σ, του χέρε αβίν. Γοντάρι νεζάμ, σαν στρανκι γοντάρτ και ν, δε γέρε, να γέρε, αστ